μιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Καλημέρα σας. Ο παππούς μου.
1: Ζόρζ Ντρούγκας, διπλωμάτης.
2: Χαίρο πολύ, κύριε. Δέμπεσης.
1: Με τι ασχολείστε, κύριε Δέμπεση?
2: Με τα βενζίνας.
1: Α, τα συσάγετε στην Ελλάδα από το εξωτερικό?
2: Όχι, τα συσάγω στα αυτοκίνητα με τη Μάνικα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Τι να φάω?
1: Ό,τι τραβάει το λαρύγγι σου.
0: Κατάλαβα, έχεις.
1: Α, ναι.
0: Ορίστε. Διάβασε.
1: Ποιος, εγώ?
0: Ναι, για.
1: Από μέσα μου.
0: Απόξω, ωραία, να ακούσω κι εγώ.
1: Εστιατόριον η Αλικαρνασσός. Πλατεία Κουμουντουρού 35.
0: Όχι αυτά, ρε.
1: Αλλά
0: τα φαγιά.
1: Μακαρόνια με κιμά.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Ναι. Αντζέμ πιλάφι.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Γαρίδες αυγολέμονο.
0: Πιο έκλεκτο.
1: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
0: Πιο έκλεκτο.
1: Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου?
0: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.

Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949 911 229.

0: Η ώρα πήγε 7.
1: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα, Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
2: Πού είσαι τόσο καιρό?
3: Διακοπές!
2: Ακόμα!
3: Έμεινα!
2: Τόσο ωραία είναι!
3: Έμεινα από μπαταρία!
2: Για να μην ξεμείνεις, έλα στο κέντρο μπαταρίας Λουκάς Καπάτος και έλεγξε την μπαταρία σου πριν φύγεις εντελώς δωρεάν. Λουκάς Καπάτος. Μπαταρίες παντός τύπου για όλα τα οχήματα. 40 χρόνια σε βάζουμε μπροστά. Νοταρά 9 και Αμερικής Γωνία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-108.
4: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
5: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
4: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
5: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
4: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
5: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
4: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
5: Χρόνης.
4: Χρόνης.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
10: Ψάχνεις τον δικό σου έμπιστο μηχανικό? Συνεργείο αυτοκινήτων Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή για κάθε βλάβη. Απλή ή σύνθετη για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Γρήγορα, οικονομικά και κυρίως σωστά. Συνεργείο παντός τύπου Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Ακτή Δημαίων 82. Τηλέφωνο 2610-314-039.
11: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
12: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
11: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
12: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίσει.
13: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
12: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
1: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκιβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698 77 20 319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
2: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλάβρυτα. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής. Ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα. Και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
3: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
4: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
5: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610 52 32 35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω. Ίσως πάλι φταίς κι εσύ.

0: Η ώρα πήγε 8.
1: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσω το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά, κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής, στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
4: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλάφκου 42. Τηλέφωνο 2610-525-500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.
5: Φέτος, όταν θα πάμε Ζάκυνθο, θα πάμε στην ταβέρνα του Μιχάλη.
6: Ναι, ναι, συμφωνώ.
5: Να μας φέρουν τα ωραία τα πιάτα, ενώ απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα.
6: Στο μυαλό μου είσαι. Θυμάσαι τη θέα από ψηλά. Όνειρο.
5: Όπως και η Ζακυνθινή κουζίνα του.
7: Ταβέρνα Μιχάλης, στο Καμπί Ζακύνθου. Ανοιχτά καθημερινά, από το πρωί. Τηλέφωνο 2695-048-740.
8: Το φρέσκο ψάρι θέλει και το κατάλληλο περιβάλλον για να το απολαύσεις. Σου έχουμε την καλύτερη πρόταση. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Στο Λαμπύρια Χαΐας, δίπλα στη θάλασσα, με φανταστική θέα, άψογη εξυπηρέτηση και απίστευτες θαλασσινές γεύσεις και μεζεδάκια. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Όταν ο στόχος είναι το φρέσκο ψάρι, αυτός είναι ο προορισμός σου. Τηλέφωνο 2691-031-274.
9: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
10: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
9: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
11: Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17 Οβρία. Τηλέφωνο 2610-425842. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
12: Dirty.
13: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Διατάξτε, κύριε Υπουργέ.
1: Αρχαία ελληνική πόλη της Νοτίου Ιταλίας. Γνωστή δια των πλούτων και την τριφυλότητα των κατοίκων της.
2: Της Νοτίου, είπατε. Τι? Ήψιλον το δεύτερο.
1: Ναι, ύψιλον. Αν είναι δηλαδή σωστό το υπνόβατ που έχω γράψει. Αλλά μάλλον σωστό θα είναι. Κοιμάται, λέει, και περπατάει. Και τι, Σίβαρης. Ναι, ταιριάζει. Πού στο διάλογο πάνε και τα βρίσκουν για να ταλαιπωρούν τον κόσμο στα καλά καθούμενα.

0: Αυτές τις δύσκολες ημέρες, κάθε ώρα που περνάει πρέπει να είναι και ένα bonus. Χρυσό bonus. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Έχει μύθια, διακριτικότητα, άμεση εξυπηρέτηση, ακόμη και στο δικό σας χώρο με ένα τηλεφώνημα. Bonus gold. Αγορές κοσμημάτων, χρυσών νομισμάτων, χρυσές λίρες στην πραγματική τους τιμή. Ένα χειροδανιστήριο Bonus Gold. Το συν στις ανάγκες σας. Κανακάρι 195 και Γούναρη εντός το ΑΣ. Τηλέφωνο 2610-225-795. Κινητό 6945-707-123.
1: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6975-855543. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
2: Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις.pavlakarathanasis.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Πού είσαι τόσο καιρό?
5: Διακοπές!
4: Ακόμα!
5: Έμεινα!
4: Τόσο ωραία είναι!
5: Έμεινα από μπαταρία!
6: Για να μην ξεμείνεις, έλα στο κέντρο μπαταρίας Λουκάς Καπάτος και έλεγξε την μπαταρία σου πριν φύγεις εντελώς δωρεάν.
7: Λουκάς Καπάτος. Μπαταρίες παντός τύπου για όλα τα οχήματα. 40 χρόνια σε βάζουμε μπροστά. Νοταρά 9 και Αμερικής Γωνία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-108.
8: V-Power. Γεμίστε το, εννοείται.
9: Εγώ Coral Gas. Full Areto.
8: Σε μένα V-Power Diesel, όσο παίρνει.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Σελ Δρακόπουλος.
8: Τις Τρίτες, V-Power.
9: Κάθε Τετάρτη, προσφορά Coral Gas.
8: Κάθε Πέμπτη, V-Power Diesel και έφυγα.
9: Ποιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιότητα στα καύσιμα.
8: Και φόρτιση. Με την κάρτα All Smart Club κερδίστε ακόμη περισσότερα.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell. Δρακόπουλος. Πατρών Πύργου 119, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-22478.
10: Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψάρι? Ταβέρνα Πανόραμα. Με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσκιο της τεράστιας αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη. Ταβέρνα Πανόραμα. Στην παραλία του Κάτω Αλυσού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι.
11: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949-911-229.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

0: Η ιστορία αμαρτία είναι μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος.
1: Ιστορία μου αμαρτία μου. Εδώ στο Dirty 105,7. Το 1967 ο Άκης Πάνος συνεργαζόταν με τον Γιώργο Χατζιαντωνίου. Ένα τραγούδι που τότε δεν γνώρισε απήχηση ιδιαίτερη, έγινε ευρύτερα γνωστό στα νεότερα χρόνια μέσα από την προσέγγιση των παιδιών από την Πάτρα.

Η ιστορία αμαρτία ήταν μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Θέλετε όλοι να μιλούν για τις ποιοτικές σας γεύσεις. Γι' αυτό επιλέγετε τους πιο εκλεκτούς προμηθευτές. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Νοπό, χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο για επαγγελματίες της εστίασης με πώληση χονδρική. Υψηλή ποιότητα στο κρέας με διανομή υπό αυστηρές προδιαγραφές με ιδιόκτητα οχήματα στους νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Ετωλοακαρνανίας. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Τηλέφωνο 6948 106 871. Εγγύηση για κάθε επαγγελματία.

0: Η ώρα πήγε 9.
1: Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifié, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifié Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών. Τηλέφωνο 2610 421 586.
2: Στο Σικάγο. Είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας έχουμε σούβλες. Ψισταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Ψισταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230 91 267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
3: Ψάχνεις κορυφαία απόδοση και οικονομία σε κάθε σου χιλιόμετρο? Η απάντηση είναι μία. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελίν Βανέσα Κρίγκου. Απόλυτη ποιότητα στα καύσιμα, γρήγορη φιλική εξυπηρέτηση, κορυφαία προστασία με την εγγύηση των καυσίμων Crystal Next. Υπεύθυνη διανομή για πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης για κάθε λίτρο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελίν Βανέσα Κρίγκου. Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 26230 71 245. Η δύναμη που σε πάει παντού.
4: Διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
5: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
4: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
5: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
4: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
5: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 28 48.
4: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
6: Ψάχνεις τον δικό σου έμπιστο μηχανικό? Συνεργείο Αυτοκινήτων Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή για κάθε βλάβη. Απλή ή σύνθετη για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Γρήγορα, οικονομικά και κυρίως σωστά. Συνεργείο παντός τύπου Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Ακτίδη Μέων 82. Τηλέφωνο 2610 314 039.
7: Dirty.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι από τα παλιά ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αφίτσα Λαμιδά. Για το χώρο σας θέλετε φυσικά το καλύτερο. Αναζητάτε ποιότητα, αισθητική και φίνες γραμμές. Εμείς σας προσφέρουμε όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές και με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για το χώρο σας, Αφίτσα Λαμιδά. Ενεργειακά κουφώματα, κατασκευές αλουμινίου, κατανοούμε τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε λύσεις. Εποφεληθείτε τώρα και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Αφίτσα Λαμιδά, Ευβίας 238, τηλέφωνο 2610 32 11 12.

0: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
1: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
2: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
3: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευστικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
4: Η γεύση του καλοκαιριού κρύβεται στο Dolce. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, σε περιμένει το πιο βελούδινο χειροποίητο τζελάτο της πόλης. Φτιαγμένο με 100% το φρέσκο γάλα και εκλεκτές πρώτες ύλες. Βρες μεγάλη ποικιλία γεύσεων, αλλά και επιλογές με στέβια και gluten free. Μη φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις τις ολόφρεσκες τούρτες και πάστες. Ζαχαροπλαστείο Dolce. Σε δύο σημεία, στην Πάτρα. Δημοκρατίας 80 και Γεωργίου Παπανδρέου 59.
5: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
6: Πρόβλημα με την ηλεκτρική σου συσκευή? Μπέλσο Πετρόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών. Σέρβις μικροσυσκευών. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Δωρεάν έλεγχος για τη συσκευή σου και επισκευή εντός 2 ημερών. Δίπλα στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Με συνέπεια και αξιοπιστία. Μπέλσο Πετρόπουλος. Έλληνος στρατιώτη 80 και νέο κατάστημα Γκούναρη 5 και στο belso.gr. Γιατί η λύση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.

0: Δέρτη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τι συμβαίνει.
1: Έλα εδώ, Ιωάννα. Είσαι ποτέ εδώ πέρα η μάνα σου, νου.
0: Όχι, δεν ήρθε.
1: Όριστε. Σε φτιάξει κακοήθειε.
0: Για σταθείτε, για σταθείτε. Δεν μου λες, εσύ όταν έλεγες δικό σου πρόσωπο, τι εννοούσες.
1: Τη μνηστή μου.
2: Αμέτσι πες μου.
1: Μα δεν ξέρω εγώ καμιά μνηστή του. Δεν ήρθε εδώ η Δεσποινίδα Αλεξοπούλου. Η Δεσποινίδα Αλεξοπούλου δεν ξέρω εγώ τι μνηστή σου, ούτε την παρουσία σας. Τι να σου πω. Τι, σέβομαι την ηλικία σου, τι να σου πω. Αχ, το διάλογο μέσα. Αχ, το διάλογο, αλυταρά. Αχ, το διάλογο. Αλυταρά που σέβεσαι την ηλικία μου.
0: Ρεζίλη γίναμε.
1: Μα τώρα πιστεύεις ότι ρίχθηκα στη μνηστή του, όπως τη λέει αυτός.
0: Στη μνηστή του το πιστεύω, στη μάνα του δεν πίστεψα. Σε μανάδες εσύ, από εγγονές και κάτι.

0: Η ώρα πήγε 10.
1: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
2: Μεγάλη πείνα στο δρόμο. Καντίνα ο Μίτσος. Ρούτ 111. Το απόλυτο food truck. Με σπεσιαλιτέ προβατίνα σε σάντουιτς, αλλά και σε όλες τις μορφές της, ζουμερή και ασυναγώνιστη. Πεντανόστιμα σουβλάκια, χορταστικά σάντουιτς και μπέργκερ, όλα φτιαγμένα με μεράκι και χειροποίητα υλικά. Ανοιχτά από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, με άνετο πάρκινγκ. Καντίνα ο Μίτσος, Ρούτ 111, τρίτο χιλιόμετρο Αλικών Ξύγια, στο νέο δρόμο Ζάκυνθος. Τηλέφωνο 6972-978-675. Σβήνουμε κάθε σου λιγούρα.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Πήγα το αμάξι στο Car Electric για σέρβις, αλλά δεν έμεινα εκεί.
6: Έφυγες.
5: Όχι, εκεί έμεινα. Αλλά είδα και τα ηλεκτρικά. Χαμός. Και λέω, δεν άλλαξε η μπαταρία.
6: Την άλλαξε κι αυτή.
5: Φυσικά την άλλαξα, αλλά ξέρεις κάτι. Εκεί στο Car Electric στον Κωστόπουλο Γιώργο είναι δυνατή και στην υγρά αεριοκίνηση.
6: Πες μου ότι το γύρισες.
5: Πώς?
6: Το άλλαξε σε υγρά αέριο.
5: Φυσικά. Είμαι και μερακλής και οικονομικός.
6: Καλά. Για σέρβις δεν το πήγες.
5: Στο Car Electric Κωστόπουλος δεν πας μόνο για μια δουλειά. Σέρβις. Ηλεκτρικά υγρά αεριοκίνηση. Car Electric. Βασιλείου Αδαμοπούλου 53. Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-342-001.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
11: Μα να σου σκάσει το λάστιχο. Μη σκάς. Κάκος ελαστικά. 40 χρόνια εξειδίκευση και εμπειρία. Με ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, ζυγοσταθμίσεις, ευθυγραμμίσεις αλλά και επισκευές ζαντών. Κάκος ελαστικά. Αποκλειστικό συνεργάτη σε κορυφαίες εταιρείες ελαστικών, ζαντών και αναρτήσεων. Στο ξηροπήγαδο Ναυπάκτου και στη διασταύρωση Αγριλιά στο Μεσολόγγι. Κάκος ελαστικά και το κακό μακριά από μας.
12: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλάβρυτα. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής, ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
13: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
14: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
13: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
14: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
15: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
13: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
14: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.

Dirty. Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: αυτές τις δύσκολες ημέρες, κάθε ώρα που περνάει πρέπει να είναι και ένα bonus. Χρυσό bonus. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Έχει μύθια, διακριτικότητα, άμεση εξυπηρέτηση, ακόμη και στο δικό σας χώρο με ένα τηλεφώνημα. Bonus gold. Αγορές κοσμημάτων, χρυσών νομισμάτων, χρυσές λίρες στην πραγματική του τιμή. Ένα χειροδανιστήριο Bonus Gold. Το συν στις ανάγκες σας. Κανακάρι 195 και Γούναρη εντός το ΑΣ. Τηλέφωνο 2610-225-795. Κινητό 6945-707-123.
1: Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις.pavlakarathanasis.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
2: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκιβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698-77-20-319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
3: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
4: Φέτος, όταν θα πάμε Ζάκυνθο, θα πάμε στην ταβέρνα του Μιχάλη.
5: Ναι, ναι, συμφωνώ.
4: Να μας φέρουν τα ωραία τα πιάτα, ενώ απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα.
5: Στο μυαλό μου είσαι, θυμάσαι τη θέα από ψηλά, όνειρο.
4: Όπως και η ζακυνθινή κουζίνα του.
6: Ταβέρνα Μιχάλης, στο Καμπί Ζακύνθου. Ανοιχτά καθημερινά, από το πρωί. Τηλέφωνο 2695-048-740.
7: Πού είσαι τόσο καιρό?
8: Διακοπές!
7: Ακόμα!
8: Έμεινα!
7: Τόσο ωραία είναι!
8: Έμεινα από μπαταρία!
7: Για να μην ξεμείνεις, έλα στο κέντρο μπαταρίας Λουκάς Καπάτος και έλεγξε την μπαταρία σου πριν φύγεις εντελώς δωρεάν.
9: Λουκάς Καπάτος. Μπαταρίες παντός τύπου για όλα τα οχήματα.
10: 40 χρόνια σε βάζουμε μπροστά. Νοταρά 9 και Αμερικής Γωνία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-108.
11: Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17 Οβρία. Τηλέφωνο 2610-425842. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
12: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκι Σόιλ, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή και φυσικά διανομή πετρελαίου θέρμανσης στο χώρο σου. Τσουράκι Σόιλ. Ζάκυνθος, Πάτρα και Aegean Τσουράκι Σόιλ. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλίνης από και προς το λιμάνι. Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβία 1, δίπλα από τη Φρουτεμπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-316969.
13: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
14: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει.
15: Oh my god!
14: Τα σπάει. Άπεκτο, φοβερό.
13: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
14: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
13: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
14: Και βρες την παρέα σου εκεί.
13: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι
15: Pool Bar τα έχει όλα.
16: Water Park Νερόπολης στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
15: Νερόπολης. Πήγες. Κόλλησες.
17: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949 911 229.

0: ποιο μέρος?
1: Στα Καμένα Βούρλα.
0: Βέβαια.
1: Ορίστε.
0: Βέβαια.
1: Τι βέβαια, όποτε σου το έλεγα μου λίγες όχι.
0: Ναι, δεν είχα ζυγίσει καλά τη σοβαρότητα της καταστάσεως. Διότι χέρι είναι αυτό. Σήμερα σου πονάει. Αύριο σου πρίζεται. Μεθαύριο παθαίνει γάγγραμα και στο κόβουν. Πώς θα τρως, πώς θα υπογράφεις, πώς θα φασκελώνεις.

0: Dirty.
1: Η ώρα του Γρηγόρη Μπιθικότσι είναι μια χορηγία του σταθμού κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας.
0: Η ώρα του Γρηγόρη Μπιθικότσι.

0: Dirty.
1: Η ώρα του Γρηγόρη Μπιθικότσι ήταν μια χορηγία του σταθμού Κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία, Κορίνθου 100 Αίγιο και Διακοπτό Αιγιαλίας. Σταθμός Κρεάτων Καρβουνιάρης. Πάντα με ποιότητα και σεβασμό για τον καταναλωτή. Dirty.

0: επενδύσω.
1: Η ώρα πήγε 11.
2: Τι είπες Μαρή, πάλι ακυρώσαμε το τραπέζι. Όχι αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά. Κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής, στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
3: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6975 855543. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifié, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifié Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνέικων. Τηλέφωνο 2610-421-586.
6: Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψαρί? Ταβέρνα Πανόραμα. Με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσκιο της τεράστιας αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη. Ταβέρνα Πανόραμα. Στην παραλία του Κάτω Αλισού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι.
7: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

0: Γιατί είσαι ακάριστος, βρε. Και αν στο κάτω-κάτω της εγγραφής βρέθηκε ένας άνθρωπος να σου πει τι φρούτα βγάζει καλαμάτα, ήταν ανάγκη να του πεις να την βγάζει σίκα.
1: Τι να έλεγα.
0: Μουσβούλα, βρε.
1: Βγάζει και μουσβούλα η καλαμάτα.
0: Τι δεν θα βγάζει.
1: Κύριε Πελαγία, να λέω καλύτερα ελιές ότι βγάζει.
0: Όχι. Έτσι που είσαι θα λες σίκα συνέχεια, σου πάει.

0: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
1: Στο Σικάγο είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας έχουμε σούβλες. Ξυσταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Ξυσταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230-91267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
2: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνηστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
3: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνηστικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avieros.gr.
4: Το φρέσκο ψάρι θέλει και το κατάλληλο περιβάλλον για να το απολαύσεις. Σου έχουμε την καλύτερη πρόταση. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Στο Λαμπύρια Χαΐας, δίπλα στη θάλασσα, με φανταστική θέα, άψογη εξυπηρέτηση και απίστευτες θαλασσινές γεύσεις και μεζεδάκια. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Όταν ο στόχος είναι το φρέσκο ψάρι, αυτός είναι ο προορισμός σου. Τηλέφωνο 26910-31274.
5: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
6: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
5: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
6: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
5: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
6: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 32 28 48.
5: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
6: Χρόνης.
5: Χρόνης.
7: Μα να σου σκάσει το λάστιχο? Μη σκάς. Κάκος Ελαστικά. 40 χρόνια εξειδίκευση και εμπειρία. Με ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, ζυγοσταθμίσεις, ευθυγραμμίσεις αλλά και επισκευές ζαντών. Κάκος Ελαστικά. Αποκλειστικό συνεργάτη σε κορυφαίες εταιρείες ελαστικών, ζαντών και αναρτήσεων. Στο ξηροπήγαδο Ναυπάκτου και στη διασταύρωση Αγριλιά στο Μεσολόγγι. Κάκος Ελαστικά και το κακό μακριά από μας.
8: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
9: Giovanni μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Cara mia, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσει?
11: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλάφκου 42. Τηλέφωνο 2610 525 500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.

0: Η ιστορία αμαρτία είναι μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος.
1: Ιστορία μου αμαρτία μου με τον Κώστα Μπαλαχουτή.
2: Η Ρίτα Σακελαρίου στο Queen Anne της Εθνικής Οδού θα γράψει τη δική της ιστορία στη νυχτερινή διασκέδαση. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρότι θα γίνει τρεις φορές μητέρα στο διάστημα αυτό, εν τούτης δεν θα εγκαταλείψει στιγμή το πάλκο. Όπως είχε δηλώσει και η ίδια, γεννούσε τα παιδιά της και μετά από 10 μέρες βρισκόταν και πάλι στην πίστα για να φορέσει ξανά τα σκύπτρα της Βασίλισσας της νύχτας, έχοντας στο πλευρό της τον Μανώλη Αγγελόπουλο, τον Νίκο Ξανθόπουλο και πάντα τον Γιώργο Μανισαλή. Τόνοι πιάτα σπάστηκαν μπροστά στα πόδια της και λογαριασμοί αστρονομικοί έγιναν για χάρη της. Από το 1975 ξεκινά στη δισκογραφία η συνεργασία της με τον Τάκη Μουσαφίρη με το εκπληκτικό ζεϊμπέκικο «Ο καλύτερος άνθρωπος στα χειρότερα χέρια».

Η ιστορία αμαρτία ήταν μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Θέλετε όλοι να μιλούν για τις ποιοτικές σας γεύσεις. Γι' αυτό επιλέγετε τους πιο εκλεκτούς προμηθευτές. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Νοπό, χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο για επαγγελματίες της εστίασης με πώληση χονδρική. Υψηλή ποιότητα στο κρέας με διανομή υπό αυστηρές προδιαγραφές με ιδιόκτητα οχήματα στους νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Ετωλοακαρνανίας. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Τηλέφωνο 6948 106 871. Εγγύηση για κάθε επαγγελματία.

0: Η ώρα πήγε 12.
1: Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
2: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
3: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στη φύση.
4: Φέτος, όταν θα πάμε Ζάκυνθο, θα πάμε στην ταβέρνα του Μιχάλη.
5: Ναι, ναι, συμφωνώ.
4: Να μας φέρουν τα ωραία τα πιάτα, ενώ απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα.
5: Στο μυαλό μου είσαι, θυμάσαι τη θέα από ψηλά. Όνειρο.
4: Όπως και η Ζακυνθινή κουζίνα του.
6: Ταβέρνα Μιχάλης, στο Καμπί Ζακύνθου. Ανοιχτά καθημερινά, από το πρωί. Τηλέφωνο 26950 48 740.
7: Ψάχνεις κορυφαία απόδοση και οικονομία σε κάθε σου χιλιόμετρο? Η απάντηση είναι μία. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελίν Βανέσα Κρίγκου. Απόλυτη ποιότητα στα καύσιμα, γρήγορη φιλική εξυπηρέτηση, κορυφαία προστασία με την εγγύηση των καυσίμων Crystal Next. Υπεύθυνη διανομή για πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης για κάθε λίτρο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελίν Βανέσα Κρίγκου. Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 26230 71 245. Η δύναμη που σε πάει παντού.
8: Η γεύση του καλοκαιριού κρύβεται στο Dolce. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, σε περιμένει το πιο βελούδινο χειροποίητο τζελάτο της πόλης. Φτιαγμένο με 100% φρέσκο γάλα και εκλεκτές πρώτες ύλες. Βρες μεγάλη ποικιλία γεύσεων, αλλά και επιλογές με στέβια και gluten free. Μη φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις τις ολόφρεσκες τούρτες και πάστες. Ζαχαροπλαστείο Dolce. Σε δύο σημεία, στην Πάτρα. Δημοκρατίας 80 και Γεωργίου Παπανδρέου 59.
9: Πήγα το αμάξι στο Car Electric για service, αλλά δεν έμεινα εκεί.
10: Έφυγες.
9: Όχι, εκεί έμεινα. Αλλά είδα και τα ηλεκτρικά. Χαμός. Και λέω, δεν άλλαζε η μπαταρία.
10: Την άλλαξε κι αυτή.
9: Φυσικά την άλλαξα, αλλά ξέρεις κάτι. Εκεί στο Car Electric στον Κωστόπουλο Γιώργο είναι δυνατή και στην υγρά αεριοκίνηση.
10: Πες μου ότι το γύρισες.
9: Πώς?
10: Το άλλαξες σε υγρά αέριο.
9: Φυσικά. Είμαι και μερακλής και οικονομικός.
10: Καλά. Για σέρβις δεν το πήγες.
9: Στο Car Electric Κωστόπουλος δεν πας μόνο για μια δουλειά. Σέρβις. Ηλεκτρικά υγρά αεριοκίνηση. Car Electric. Βασιλείο Αδαμοπούλου 53. Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 342 001.
11: Πρόβλημα με την ηλεκτρική σου συσκευή? Μπέλσο Πετρόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών. Σέρβις μικροσυσκευών. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Δωρεάν έλεγχος για τη συσκευή σου και επισκευή εντός 2 ημερών. Δίπλα στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Με συνέπεια και αξιοπιστία. Μπέλσο Πετρόπουλος. Έλληνος στρατιώτη 80 και νέο κατάστημα Γούναρη 5 και στο belso.gr. Γιατί η λύση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.

0: Τέρτη.
1: Το τραγούδι από τα παλιά ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αφίτσα Λαμιδά. Για το χώρο σας θέλετε φυσικά το καλύτερο. Αναζητάτε ποιότητα, αισθητική και φίνες γραμμές. Εμείς σας προσφέρουμε όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές και με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για το χώρο σας, Αφίτσα Λαμιδά. Ενεργειακά κουφώματα, κατασκευές αλουμινίου, κατανοούμε τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε λύσεις. Εποφεληθείτε τώρα και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Αφίτσα Λαμιδά, Ευβίας 238, τηλέφωνο 2610 32 11 12.

0: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσω το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά. Κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής, στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
1: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17 Οβρία. Τηλέφωνο 2610-425842. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Ψάχνεις τον δικό σου έμπιστο μηχανικό, συνεργείο αυτοκινήτων Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή για κάθε βλάβη. Απλή ή σύνθετη για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Γρήγορα, οικονομικά και κυρίως σωστά. Συνεργείο παντός τύπου Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Ακτίδη Μέων 82. Τηλέφωνο 2610-314-039.
7: Στα πρατήρια Τσουράκης Oil, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω, σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο, δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκης Oil, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969. Τσουράκης Oil και για διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιηθεί.
10: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
11: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλάφκου 42. Τηλέφωνο 2610-525-500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.
12: Dirty.

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγάρι.

0: ώρα πήγε μία.
1: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr. Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifier, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifier Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνέικων. Τηλέφωνο 2610-421-586.
2: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκιβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698-77-20-319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
3: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλά βρυτά. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής, ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
4: Μεγάλη πείνα στο δρόμο. Καντίνα ο Μίτσος. Ρούτε 111. Το απόλυτο food truck. Με σπεσιαλιτέ προβατίνα σε σάντουιτς, αλλά και σε όλες τις μορφές της, ζουμερή και ασυναγώνιστη. Πεντανόστιμα σουβλάκια, χορταστικά σάντουιτς και μπέργκερ, όλα φτιαγμένα με μεράκι και χειροποίητα υλικά. Ανοιχτά από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, με άνετο πάρκινγκ. Καντίνα ο Μίτσος, Route 111, τρίτο χιλιόμετρο Αλικών Ξύγια, στο νέο δρόμο Ζάκυνθος. Τηλέφωνο 6972-978-675. Σβήνουμε κάθε σου λιγούρα.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
7: Πού είσαι τόσο καιρό?
8: Διακοπές!
7: Ακόμα!
8: Έμεινα!
7: Τόσο ωραία είναι!
8: Έμεινα από μπαταρία!
7: Για να μην ξεμείνεις, έλα στο κέντρο μπαταρίας Λουκάς Καπάτος και έλεγξε την μπαταρία σου πριν φύγεις εντελώς δωρεάν.
1: Λουκάς Καπάτος. Μπαταρίες παντός τύπου για όλα τα οχήματα. 40 χρόνια σε βάζουμε μπροστά. Νοταρά 9 και Αμερικής Γωνία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-108.
9: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μια χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949-911-229.
10: Μα να σου σκάσει το λάστιχο. Μη σκάς. Κάκος Ελαστικά. 40 χρόνια εξειδίκευση και εμπειρία. Με ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, ζυγοσταθμίσεις, ευθυγραμμίσεις αλλά και επισκευές ζαντών. Κάκος Ελαστικά. Αποκλειστικό συνεργάτη σε κορυφαίες εταιρείες ελαστικών, ζαντών και αναρτήσεων.
0: στο ξηροπήγαδο Ναυπάκτου και στη διασταύρωση Αγριλιά στο Μεσολόγγι. Κάκος ελαστικά και το κακό μακριά από μας.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: Ελλάς που δεν σταθήκε.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
3: Στο Σικάγο είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας έχουμε σούβλες. Ξυσταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Ξυσταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230-91267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
4: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
5: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
6: Το φρέσκο ψάρι θέλει και το κατάλληλο περιβάλλον για να το απολαύσεις. Σου έχουμε την καλύτερη πρόταση. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Στο Λαμπύρι Αχαΐας, δίπλα στη θάλασσα, με φανταστική θέα, άψογη εξυπηρέτηση και απίστευτες θαλασσινές γεύσεις και μεζεδάκια. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Όταν ο στόχος είναι το φρέσκο ψάρι, αυτός είναι ο προορισμός σου. Τηλέφωνο 26910-31274.
7: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
8: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
7: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
8: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
7: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
8: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
7: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
9: V-Power. Γεμίστε το, εννοείται.
7: Εγώ Coral Gas. Full Areto.
9: Σε μένα V-Power Diesel, όσο παίρνει.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Σελ Δρακόπουλος.
9: Τις Τρίτες, V-Power.
7: Κάθε Τετάρτη, προσφορά Coral Gas.
9: Κάθε Πέμπτη, V-Power Diesel και έφυγα.
7: Ποιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιότητα στα καύσιμα.
9: Και φόρτιση. Με την κάρτα All Smart Club κερδίστε ακόμη περισσότερα.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δρακόπουλος. Πατρών Πύργου 119, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-22478.
10: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
11: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει.
12: Oh my God.
11: Τα σπάει. Άπεκτο. Φοβερό.
10: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
11: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
10: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
11: Και βρες την παρέα σου εκεί.
10: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar. Τα έχει όλα.
11: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
10: Νερόπολης. Πήγες. Κόλλησες.

0: Ναι, αν με πάρει στο τηλέφωνο η Μπέτη, να μου τη δώσει το άσπρο τηλέφωνο.
1: Στο άσπρο τηλέφωνο την Μπέτη, μάλιστα.
0: Τη λέλα και την Ία στο μαύρο.
1: Στο μαύρο, γιατί πένθος έχουν.
0: Τι πράγματι.
1: Όχι, λέω στο μαύρο, είπα.
0: Στο μαύρο, στο μαύρο. Την Κέτη και τη λέλα.
1: Στο πράσινο.
0: Πού το κατάλαβες?
1: Δεν έχουμε άλλο, μαύρο, άσπρο, πράσινο. Σημαία το κάναμε.
0: Μ' αρέσει λοιπόν, γιατί έχει χιούμορ.
1: Έχω χιούμορ, έχω λεφτά, δεν έχω κύριε διευθυντά, δεν λεφτά. Και από αύξηση δεν βλέπω να λέτε κουβέντα, γιατί.
0: Καλά, καλά, θα έρθει η ώρα.
1: Πότε θα έρθει, όταν θα μείνω με ένα δόντι?

Dirty. Αληθινά τραγούδια.

0: Dirty.
1: Η ώρα της Ρίτα Σακελαρίου είναι μια χορηγία του σταθμού Κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας.
2: Η ώρα της Ρίτα Σακελαρίου.

0: Dirty.
1: Η ώρα της Ρίτας Αγκελαρίου ήταν μια χορηγία του σταθμού κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία, Κορίνθου 100 Αίγιο και Διακοπτό Αιγιαλίας. Σταθμός κρεάτων Καρβουνιάρης. Πάντα με ποιότητα και σεβασμό για τον καταναλωτή. Dirty.

0: Η ώρα πήγε 2.
1: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6975 85 5543. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας. Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611 813 053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
2: Ψάχνεις κορυφαία απόδοση και οικονομία σε κάθε σου χιλιόμετρο? Η απάντηση είναι μία. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου. Απόλυτη ποιότητα στα καύσιμα, γρήγορη φιλική εξυπηρέτηση, κορυφαία προστασία με την εγγύηση των καυσίμων Crystal Next. Υπεύθυνη διανομή για πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης για κάθε λίτρο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου. Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 26230 71245. Η δύναμη που σε πάει παντού.
3: Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψαρί? Ταβέρνα Πανόραμα. Με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσκιο της τεράστιας αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη. Ταβέρνα Πανόραμα. Στην παραλία του Κάτω Αλυσού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνε.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
9: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα.

0: Η ιστορία αμαρτία είναι μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος.
1: Ιστορία μου αμαρτία μου. Εδώ στο Dirty 105,7. Το Μάη του 1970, ένας αληθινά μεγάλος δημιουργός έφευγε από τη ζωή. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης είχε γεννηθεί στο Τσανά Καλέ και ήρθε στην Αθήνα με τα πρώτα προσφυγικά κύματα. Μορφωμένος και γλωσσομαθής, εργάστηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά τον κέρδισε η στιχουργική, για χάρη της οποίας εγκατέλειψε κάθε άλλη επαγγελματική απασχόληση. Του κόλλησαν το παρεπώνυμο Τσάντας, γιατί κυκλοφορούσε στα στέκια των μουσικών στην οδό Ίωνος με μια τσάντα γεμάτη στίχους. Για ακούστε ένα από τα διάσημα τραγούδια που βασίστηκαν στα λόγια του.

Η ιστορία αμαρτία ήταν μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Θέλετε όλοι να μιλούν για τις ποιοτικές σας γεύσεις. Γι' αυτό επιλέγετε τους πιο εκλεκτούς προμηθευτές. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Νοπό, χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο για επαγγελματίες της εστίασης με πώληση χονδρική. Υψηλή ποιότητα στο κρέας με διανομή υπό αυστηρές προδιαγραφές με ιδιόκτητα οχήματα στους νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Ετωλοακαρνανίας. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Τηλέφωνο 6948 106 871. Εγγύηση για κάθε επαγγελματία.

0: Αυτές τις δύσκολες ημέρες, κάθε ώρα που περνάει πρέπει να είναι και ένα bonus. Χρυσό bonus. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Έχει μύθια, διακριτικότητα, άμεση εξυπηρέτηση, ακόμη και στο δικό σας χώρο με ένα τηλεφώνημα. Bonus gold. Αγορές κοσμημάτων, χρυσών νομισμάτων, χρυσές λίρες στην πραγματική τους τιμή. Ένα χειροδανιστήριο Bonus Gold. Το συν στις ανάγκες σας. Κανακάρι 195 και Γούναρη εντός το ΑΣ. Τηλέφωνο 2610 225 795. Κινητό 6945 707 123.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
3: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στη φύση.
4: Φέτος, όταν θα πάμε Ζάκυνθο, θα πάμε στην ταβέρνα του Μιχάλη.
5: Ναι, ναι, συμφωνώ.
4: Να μας φέρουν τα ωραία τα πιάτα, ενώ απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα.
5: Στο μυαλό μου είσαι. Θυμάσαι τη θέα από ψηλά. Όνειρο.
4: Όπως και η ζακυνθινή κουζίνα του.
6: Ταβέρνα Μιχάλης, στο Καμπίζα Κίνθου. Ανοιχτά καθημερινά, από το πρωί. Τηλέφωνο 26950 48 740.
7: Η γεύση του καλοκαιριού κρύβεται στο Dolce. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, σε περιμένει το πιο βελούδινο χειροποίητο τζελάτο της πόλης. Φτιαγμένο με 100% φρέσκο γάλα και εκλεκτές πρώτες ύλες. Βρες μεγάλη ποικιλία γεύσεων, αλλά και επιλογές με στέβια και gluten free. Μη φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις τις ολόφρεσκες τούρτες και πάστες. Ζαχροπλαστείο Dolce. Σε δύο σημεία, στην Πάτρα. Δημοκρατίας 80 και Γεωργίου Παπανδρέου 59.
8: V-Power. Γεμίστε το, εννοείται.
9: Εγώ Coral Gas. Full Areto.
8: Σε μένα V-Power Diesel, όσο παίρνει.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Σελ Δρακόπουλος.
8: Τις Τρίτες V-Power.
9: Κάθε Τετάρτη προσφορά Coral Gas.
8: Κάθε Πέμπτη V-Power Diesel και έφυγα.
9: Ποιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιότητα στα καύσιμα.
8: Και φόρτιση. Με την κάρτα All Smart Club κερδίστε ακόμη περισσότερα.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δρακόπουλος. Πατρών Πύργου 119, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 22478.

0: Ετοιμάστε στο βράδυ, κάθισα και το σκέφτηκα. Ρε Σπυράκη, λέω, στη σημερινή εποχή εμείς είμαστε γέροι.
1: Εσύ λύσεξε να μας γεράσεις.
0: Δεν κοιτάς δίπλα να δεις τι γίνεται.
1: Γιατί πράγμα.
0: Όλα τα κουρασμένα παλικάρια παντρεύτηκαν μικρούλες για να ξανανιώσουν.
1: Για στο στόμα.
0: Σπάρτους με τη σειρά.
1: Σπάρτους.
0: Τσάρλι Τσάπλιν.
1: Μάλιστα.
0: Ο πρώτος διδάξας.
1: Ο... Το... Ποιος το λέει αυτό.
0: Εγώ το λέω. Τι ποιος το λέει. Ο Νιάρχος.
1: Ναι, είδες πως τα κατάφερε με τη φορδίτσα.
0: Σπαθεί το πατριωτάκι μας. Έβγαλα στους προπρόσωπους. Θα με εκείνος άλλος ο πιο μεγάλος.
1: Ποιος.
0: Ο Πάμπλο Μπαμπαλής.
1: Ποιος είναι αυτός.
0: Ο Πάμπλο. Ο Πάμπλο Καζάλος. Με τον βιολοτζέλο του.
1: Α, μου Πικασό. Με το πινέλο.
0: Ο άλλος. Ο άλλος πες τον μαέστρο μου, ρε, εκείνον με το μουστακάκι έτσι.
1: Ο Ξαβιεκού.
0: Ο Ξαβιεκού, κατ' ρε μου, τα ξέρει. 68 χρονών άνθρωπος και παντρεύτηκε κοσάρα.
1: Και Ισπανίδα.
0: Ο Λέο Ταύρος.
1: Ρε Σπύρο, μόνος σου τα σκέφτηκες όλα αυτά.
0: Ε, παιδί μου.

Derti. Αληθινά τραγούδια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Η ώρα πήγε 3.
1: Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα ΕΠΕΚΑΡ Αθανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα ΕΠΕΚΑΡ Αθανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
2: Πού είσαι τόσο καιρό?
3: Διακοπές!
2: Ακόμα!
3: Έμεινα!
2: Τόσο ωραία είναι!
3: Έμεινα από μπαταρία!
2: Για να μην ξεμείνεις, έλα στο κέντρο μπαταρίας Λουκάς Καπάτος και έλεγξε την μπαταρία σου πριν φύγεις εντελώς δωρεάν.
4: Λουκάς Καπάτος. Μπαταρίες παντός τύπου για όλα τα οχήματα. 40 χρόνια σε βάζουμε μπροστά. Νοταρά 9 και Αμερικής Γωνία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-108.
5: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκι Σόιλ, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή και φυσικά διανομή πετρελαίου θέρμανσης στο χώρο σου. Τσουράκι Σόιλ. Ζάκυνθος, Πάτρα και Αιτζίαν Τσουράκι Σόιλ. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλήνης από και προς το λιμάνι. Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβία 1, δίπλα από τη Φρουτεμπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-316969.
6: Πήγα το αμάξι στο Car Electric για σέρβις, αλλά δεν έμεινα εκεί.
7: Έφυγες.
6: Όχι, εκεί έμεινα. Αλλά είδα και τα ηλεκτρικά. Χαμός. Και λέω, δεν άλλαζε η μπαταρία?
7: Την άλλαξε κι αυτή.
6: Φυσικά την άλλαξα, αλλά ξέρεις κάτι. Εκεί στο Car Electric στον Κωστόπουλο Γιώργο είναι δυνατή και στην υγρά αεριοκίνηση.
7: Πες μου ότι το γύρισες.
6: Πώς?
7: Το άλλαξες σε υγρά αέριο.
6: Φυσικά. Είμαι και μερακλής και οικονομικός.
7: Καλά, για σέρβις δεν το πήγες.
6: Στο Car Electric Κωστόπουλος δεν πας μόνο για μια δουλειά. Σέρβις, ηλεκτρικά υγρά αεριοκίνηση, Car Electric, Βασιλείο Αδαμοπούλου 53, Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-342-001.
1: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μια χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949-911-229.
8: Πρόβλημα με την ηλεκτρική σου συσκευή? Μπέλσο Πετρόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών. Σέρβις μικροσυσκευών. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Δωρεάν έλεγχος για τη συσκευή σου και επισκευή εντός 2 ημερών. Δίπλα στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Με συνέπεια και αξιοπιστία. Μπέλσο Πετρόπουλος. Έλληνος στρατιώτου 80 και νέο κατάστημα Γούναρη 5 και στο belso.gr. Γιατί η λύση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλαύκου 42. Τηλέφωνο 2610 525 500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου.

0: Πέμπτη.
1: Το τραγούδι από τα παλιά ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αφίτσα Λαμιδά. Για το χώρο σας θέλετε φυσικά το καλύτερο. Αναζητάτε ποιότητα, αισθητική και φίνες γραμμές. Εμείς σας προσφέρουμε όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές και με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για το χώρο σας, Αφίτσα Λαμιδά. Ενεργειακά κουφώματα, κατασκευές αλουμινίου, κατανοούμε τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε λύσεις. Εποφεληθείτε τώρα και μέσω του προγράμματος Εξοικονόμω Κατοίκων. Αφίτσα Λαμιδά, Ευβίας 238, τηλέφωνο 2610 32 11 12.

0: είπες, Μαρή. Πάλι ακυρώσω το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου. Εγώ θα σας κάνω το τραπέζι. Με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά. Κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής. Στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
1: Μεγάλη πείνα στο δρόμο. Καντίνα ο Μίτσος. Ρούτ 111. Το απόλυτο food truck. Με σπεσιαλιτέ προβατίνα σε σάντουιτς, αλλά και σε όλες τις μορφές της, ζουμερή και ασυναγώνιστη. Πεντανόστιμα σουβλάκια, χορταστικά σάντουιτς και μπέργκερ, όλα φτιαγμένα με μεράκι και χειροποίητα υλικά. Ανοιχτά από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, με άνετο πάρκινγκ. Καντίνα ο Μίτσος, Ρούτ 111, τρίτο χιλιόμετρο Αλικών Ξύγια, στο νέο δρόμο Ζάκυνθος. Τηλέφωνο 6972-978-675. Σβήνουμε κάθε σου λιγούρα.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
6: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
5: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
6: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
5: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
6: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
5: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
7: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
8: Ψάχνεις τον δικό σου έμπιστο μηχανικό? Συνεργείο Αυτοκινήτων Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή για κάθε βλάβη. Απλή ή σύνθετη για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Γρήγορα, οικονομικά και κυρίως σωστά. Συνεργείο παντός τύπου Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Ακτίδη Μέων 82. Τηλέφωνο 2610-314-039.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπίσει.
11: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
12: Dirty.

0: Πως έχεις δίκιο που ζηλεύεις.
1: Dirty. Μόνο λαϊκά.

0: perderti.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: παρντόν.
1: Τι παρντόν. Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά.
0: Μιλάω, κυρία μου.
1: Και δεν κατάλαβες τη σούπα.
0: Όχι.
1: Και δεν είχες καλό δάσκαλο.
0: Μα τι λέτε, μαντάμ.
1: Αυτό που σου λέω εγώ, χρυσό μου, διότι εγώ σου έρχομαι από το Παρίσι, σου φέρω τα γαλλικά μου φρέσκα φρέσκα και σε κάθε και με κοιτάς αχάνος. Πού τα μάθες τα γαλλικά.
0: Είχα καθηγητή.
1: Να πας στις καλόγριες.
0: Μα τι λέτε.
2: Η αδελφή μου αστειεύεται, της αρέσει να αστειεύεται.
1: Είμαι χωρατατζού,

0: Η ώρα πήγε 4.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifier, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifier Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών. Τηλέφωνο 2610-421-586.
3: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκιβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698-77-20-319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
4: Το φρέσκο ψάρι θέλει και το κατάλληλο περιβάλλον για να το απολαύσεις. Σου έχουμε την καλύτερη πρόταση. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Στο Λαμπύρια Χαΐας, δίπλα στη θάλασσα, με φανταστική θέα, άψογη εξυπηρέτηση και απίστευτες θαλασσινές γεύσεις και μεζεδάκια. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Όταν ο στόχος είναι το φρέσκο ψάρι, αυτός είναι ο προορισμός σου. Τηλέφωνο 2691-031-274.
5: Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17 Οβρία. Τηλέφωνο 2610-425842. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
6: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
7: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει,
8: oh my God.
7: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
6: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
7: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
6: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
7: Και βρες την παρέα σου εκεί.
6: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, Pool Bar, τα έχει όλα.
7: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
6: Νερόπολης, πήγες, κόλλησες.
9: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
10: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
13: Μα να σου σκάσει το λάστιχο? Μη σκάς. Κάκος Ελαστικά. 40 χρόνια εξειδίκευση και εμπειρία. Με ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, ζυγοσταθμίσεις, ευθυγραμμίσεις αλλά και επισκευές ζαντών. Κάκος Ελαστικά. Αποκλειστικός συνεργάτης σε κορυφαίες εταιρείες ελαστικών, ζαντών και αναρτήσεων. Στο ξηροπήγαδο Ναυπάκτου και στη διασταύρωση Αγριλιά στο Μεσολόγγι.
8: Κάκος ελαστικά και το κακό μακριά από μας.
14: Dirty.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
1: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
2: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλάβρυτα. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής. Ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα. Και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
3: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
4: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
5: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant, τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant, τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στη φύση.
6: Ψάχνεις κορυφαία απόδοση και οικονομία σε κάθε σου χιλιόμετρο? Η απάντηση είναι μία. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελίν Βανέσα Κρίγκου. Απόλυτη ποιότητα στα καύσιμα, γρήγορη φιλική εξυπηρέτηση, κορυφαία προστασία με την εγγύηση των καυσίμων Crystal Next. Υπεύθυνη διανομή για πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης για κάθε λίτρο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελίν Βανέσα Κρίγκου. Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 230 71 245. Η δύναμη που σε πάει παντού.

0: Σταμάτα, θέλω ένα αυτόγραφο.
1: Ευχαριστώ. Ένα στείλω, δεύτερο παιδιά. Ένα στείλω. Μάλιστα. Στην εκλεκτή και ωραία, ωραία, θαυμάστρια μου. Το στρίπο γράφεται.
0: Με ομικρονιώτη.
2: Όχι, με ύψιλο.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει με ομικρονιώτη.
1: Μα εγώ τη αρέσει με ομικρονιώτη. Πιο πολλά γράμματα, πιο πλούσιο είναι. Με ομικρονιώτα μου.

0: Dirty.
1: Η ώρα του Θέμη Αδαμαντίδη ήταν μια χορηγία του σταθμού κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία, Κορίνθου 100 Αίγιο και Διακοπτό Αιγιαλίας. Σταθμός κρεάτων Καρβουνιάρης. Πάντα με ποιότητα και σεβασμό για τον καταναλωτή. Dirty.

0: ώρα πήγε
1: 5.
2: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6975 85 5543. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Μεγάλη πείνα στο δρόμο. Καντίνα ο Μίτσος. Route 111. Το απόλυτο food truck. Με σπεσιαλιτέ προβατίνα σε σάντουιτς, αλλά και σε όλες τις μορφές της, ζουμερή και ασυναγώνιστη. Πεντανόστιμα σουβλάκια, χορταστικά σάντουιτς και μπέργκερ, όλα φτιαγμένα με μεράκι και χειροποίητα υλικά. Ανοιχτά από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, με άνετο πάρκινγκ. Καντίνα ο Μίτσος, Route 111. Τρίτο χιλιόμετρο Αλικών Ξύγια, στο νέο δρόμο Ζάκυνθος. Τηλέφωνο 6972 978 675. Σβήνουμε κάθε σου λιγούρα.
5: Η γεύση του καλοκαιριού κρύβεται στο Dolce. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, σε περιμένει το πιο βελούδινο χειροποίητο τζελάτο της πόλης. Φτιαγμένο με 100% φρέσκο γάλα και εκλεκτές πρώτες ύλες. Βρες μεγάλη ποικιλία γεύσεων, αλλά και επιλογές με στέβια και gluten free. Μη φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις τις ολόφρεσκες τούρτες και πάστες. Ζαχροπλαστείο Dolce. Σε δύο σημεία, στην Πάτρα. Δημοκρατίας 80 και Γεωργίου Παπανδρέου 59.
6: Πού είσαι τόσο καιρό?
7: Διακοπές!
6: Ακόμα!
7: Έμεινα!
6: Τόσο ωραία είναι!
7: Έμεινα από μπαταρία!
8: Για να μην ξεμείνεις, έλα στο κέντρο μπαταρίας Λουκάς Καπάτος και έλεγξε την μπαταρία σου πριν φύγεις εντελώς δωρεάν.
9: Λουκάς Καπάτος. Μπαταρίες παντός τύπου για όλα τα οχήματα. 40 χρόνια σε βάζουμε μπροστά. Νοταρά 9 και Αμερικής Γωνία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-108.
10: Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψαρί? Ταβέρνα Πανόραμα. Με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσιο της τεράστιας Αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη. Ταβέρνα Πανόραμα. Στην παραλία του Κάτω Αλυσού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι!
11: Ψάχνεις τον δικό σου έμπιστο μηχανικό? Συνεργείο αυτοκινήτων Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή για κάθε βλάβη. Απλή ή σύνθετη για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Γρήγορα, οικονομικά και κυρίως σωστά. Συνεργείο παντός τύπου Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Ακτίδη Μέων 82. Τηλέφωνο 2610 314 039.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι από τα παλιά ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αφίτσα Λαμιδά. Για το χώρο σας θέλετε φυσικά το καλύτερο. Αναζητάτε ποιότητα, αισθητική και φίνες γραμμές. Εμείς σας προσφέρουμε όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές και με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για το χώρο σας, Αφίτσα Λαμιδά. Ενεργειακά κουφώματα, κατασκευές αλουμινίου, κατανοούμε τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε λύσεις. Εποφεληθείτε τώρα και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Αφίτσα Λαμιδά, Ευβίας 238, τηλέφωνο 2610 32 11.

0: Αυτές τις δύσκολες ημέρες, κάθε ώρα που περνάει πρέπει να είναι και ένα bonus. Χρυσό bonus. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Έχει μύθια, διακριτικότητα, άμεση εξυπηρέτηση, ακόμη και στο δικό σας χώρο με ένα τηλεφώνημα. Bonus gold. Αγορές κοσμημάτων, χρυσών νομισμάτων, χρυσές λίρες στην πραγματική του τιμή. Ένα χειροδανιστήριο Bonus Gold. Το συν στις ανάγκες σας. Κανακάρι 195 και Γούναρη εντός το ΑΣ. Τηλέφωνο 2610-225-795. Κινητό 6945-707-123.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
3: Στο Σικάγο είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας έχουμε σούβλες. Ξυσταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά.

0: κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Ψυσταριά Al Capone, 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230 91 267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
1: Το φρέσκο ψάρι θέλει και το κατάλληλο περιβάλλον για να το απολαύσεις. Σου έχουμε την καλύτερη πρόταση. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Στο Λαμπύρι Αχαΐας, δίπλα στη θάλασσα, με φανταστική θέα, άψογη εξυπηρέτηση και απίστευτες θαλασσινές γεύσεις και μεζεδάκια. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Όταν ο στόχος είναι το φρέσκο ψάρι, αυτός είναι ο προορισμός σου. Τηλέφωνο 26910 31274.
2: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
3: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
2: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
3: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
2: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
3: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 28 48.
2: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
1: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949 911 229.
4: Στα πρατήρια Τσουράκη Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκη Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλλίνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610 31 69 69. Τσουράκη Σόιλ και για διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610 31 69 69.
5: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
7: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?

0: Ένας είναι αυτός.
1: Τι συμβαίνει?
0: Πού είναι να του μάθω να φέρνετε?
1: Μα θα διστάσω, θα ξανάρθω στο γραφείο.
0: Δεν θέλω να ξανάρθω στο γραφείο, να του πάω στα μούτρα θέλω.
1: Μα τρελάθηκες, τι σε έπιασε?
0: Ήρθε ένα δικό μου πρόσωπο να του μιλήσει και εκείνος του ρίχτηκε.
2: Τι θες εσύ εδώ?
0: Ξέρεις πολύ καλά τι θέλω. Δεν έχεις και ιερό ούτε όσιο.
2: Τι έπαθηκε ο καρύς αυτός, δεν μου λες?
1: Έμαθε ότι ρίχτηκε στη μάνα του.
0: Πράγμα, στη μάνα μου. Ρίχτηκε και στη μάνα μου, θα το σκίσω τον παλιάνθρωπο!
2: Κράτα τον, Βρενίτα!
0: Ποια μάνα λέει αυτός,
2: ρε! Τη δική μου!
0: Πού την ξέρω εγώ τη μάνα σου, ρε! Έτσι δεν είπε η Ασπινής, Ρίτα!
2: Τι κάθες και λες, Ρίτα!
1: Δεν μου είπες ότι ήρθε η μάνα του και σε παρακάλεσε!
0: Όχι, δεν ήρθε η μάνα του!

0: ώρα πήγε 6.
1: Τι είπες Μαρή, πάλι ακυρώσαμε το τραπέζι. Όχι αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά, κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής, στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
2: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gourdoupis.gr. Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifié, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γεωταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifié Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνέικων. Τηλέφωνο 2610 421 586.
3: Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
4: Φέτος, όταν θα πάμε Ζάκυνθο, θα πάμε στην ταβέρνα του Μιχάλη.
5: Ναι, ναι, συμφωνώ.
4: Να μας φέρουν τα ωραία τα πιάτα, ενώ απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα.
5: Στο μυαλό μου είσαι, θυμάσαι τη θέα από ψηλά. Όνειρο.
4: Όπως και η Ζακυνθινή κουζίνα του.
6: Ταβέρνα Μιχάλης, στο Καμπίζα Κίνθου, ανοιχτά καθημερινά, από το πρωί. Τηλέφωνο 26950 48 740.
7: V-Power, γεμίστε το εννοείται.
8: Εγώ Coral Gas, full αρέτο.
7: Σε μένα V-Power Diesel, όσο παίρνει.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Σελ Δρακόπουλος.
7: Τις Τρίτες, V-Power.
8: Κάθε Τετάρτη, προσφορά Coral Gas.
7: Κάθε Πέμπτη, V-Power Diesel και έφυγα.
8: Ποιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιότητα στα καύσιμα.
7: Και φόρτιση. Με την κάρτα All Smart Club κερδίστε ακόμη περισσότερα.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell. Δρακόπουλος. Πατρών Πύργου 119, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-22478.
9: Πρόβλημα με την ηλεκτρική σου συσκευή? Μπέλσο Πετρόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών. Σέρβις μικροσυσκευών. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Δωρεάν έλεγχος για τη συσκευή σου και επισκευή εντός 2 ημερών. Δίπλα στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Με συνέπεια και αξιοπιστία. Μπέλσο Πετρόπουλος. Έλληνο στρατιώτο 80 και νέο κατάστημα Γούναρη 5 και στο belso.gr. Γιατί η λύση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλάφκου 42. Τηλέφωνο 2610 525 500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.

0: Η ιστορία αμαρτία είναι μια χορηγία της εταιρείας εμπορία κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος.
1: Ιστορία μου αμαρτία μου. Εδώ στο Dirty 105,7. Στις 27 Απριλίου του 2008, ο Μάριος Στόκας έφυγε από τη ζωή. 4 χρόνια αργότερα τον ακολούθησε στο ταξίδι του χαμού ο φίλος και συνοδοιπόρος του Δημήτρης Μητροπάνος. Θυμάμαι τον Μητροπάνο να μου μιλά με νοσταλγία και συγκίνησε για τον Ντόκα σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις που παραχώρησε πριν το μοιραίο φινάλε του. Ο Μητροπάνος τόνιζε στη συνέντευξη αυτή πόσο του έλειπε ο φίλος του, ο ακριβός συνεργάτης του. Βλέπετε, ο Στόκας είχε φύγει νωρίτερα.

Η ιστορία αμαρτία ήταν μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Θέλετε όλοι να μιλούν για τις ποιοτικές σας γεύσεις. Γι' αυτό επιλέγετε τους πιο εκλεκτούς προμηθευτές. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Νοπό, χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο για επαγγελματίες της εστίασης με πώληση χονδρική. Υψηλή ποιότητα στο κρέας με διανομή υπό αυστηρές προδιαγραφές με ιδιόκτητα οχήματα στους νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Ετωλοακαρνανίας. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Τηλέφωνο 6948 106 871. Εγγύηση για κάθε επαγγελματία.

Derti. Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά

0: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
1: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκυβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698 77 20 319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
2: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλάβρυτα. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής. Ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα. Και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
3: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στη φύση.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 6.

0: 2-34-639.
1: Πού είσαι τόσο καιρό?
2: Διακοπές!
1: Ακόμα!
2: Έμεινα!
1: Τόσο ωραία είναι!
2: Έμεινα από μπαταρία!
3: Για να μην ξεμείνεις, έλα στο κέντρο μπαταρίας Λουκάς Καπάτος και έλεγξε την μπαταρία σου πριν φύγεις εντελώς δωρεάν.
4: Λουκάς Καπάτος. Μπαταρίες παντός τύπου για όλα τα οχήματα. 40 χρόνια σε βάζουμε μπροστά. Νοταρά 9 και Αμερικής Γωνία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-108.
5: Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17 Οβρία. Τηλέφωνο 2610-425842. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
6: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
7: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει,
8: oh my God.
7: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
6: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
7: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
6: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
7: Και βρες την παρέα σου εκεί.
6: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
7: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
6: Νερόπολης, πήγες, κόλλησες.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
11: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.

0: Κάνε μόκο, ρε.
1: Ποια κάνει μόκο?
0: Ρε, άντε κάνε του μπέκα.
1: Του μπέκα, εγώ?
0: Άντε κάνε του μπέκα, ρε.
1: Με είπε του μπέκα εμένα. Εγώ του μπέκα, ρε. Εμένα με λένε Σίκο, ρε.
0: Ρε, κάνε μόκο από εδώ, ρε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα πήγε 7.
1: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6975 85 5543. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
4: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610 52 32 35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Μα να σου σκάσει το λάστιχο? Μη σκάς. Κάκος Ελαστικά. 40 χρόνια εξειδίκευση και εμπειρία. Με ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, ζυγοσταθμίσεις, ευθυγραμμίσεις αλλά και επισκευές ζαντών. Κάκος Ελαστικά. Αποκλειστικό συνεργάτη σε κορυφαίες εταιρείες ελαστικών, ζαντών και αναρτήσεων. Στο ξηροπήγαδο Ναυπάκτου και στη διασταύρωση Αγριλιά στο Μεσολόγγι. Κάκος Ελαστικά και το κακό μακριά από μας.
9: Η γεύση του καλοκαιριού κρύβεται στο Dolce. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, σε περιμένει το πιο βελούδινο, χειροποίητο τζελάτο της πόλης. Φτιαγμένο με 100% φρέσκο γάλα και εκλεκτές πρώτες ύλες. Βρες μεγάλη ποικιλία γεύσεων, αλλά και επιλογές με στέβια και gluten free. Μη φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις τις ολόφρεσκες τούρτες και πάστες. Ζαχροπλαστείο Dolce. Σε δύο σημεία, στην Πάτρα. Δημοκρατίας 80 και Γεωργίου Παπανδρέου 51.

0: Δέρτη.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαβάζεις.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: Dirty. Αληθινά τραγούδια.
1: Το παθαίνει συχνά

0: τι είπες Μαρή, πάλι ακυρώσω το τραπέζι. Όχι αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μπουστερίς. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά. Κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μπουστερίς. Στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα, Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
3: Στο Σικάγο είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας έχουμε σούβλες. Ψισταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Ψισταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230-91267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
4: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιοραυδιστικά μηχανήματα. Οικονομικά.

0: αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά, αυγέρος, για να μην σας βγαίνει το λάδι. Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιοραυδιστικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
1: Το φρέσκο ψάρι θέλει και το κατάλληλο περιβάλλον για να το απολαύσεις. Σου έχουμε την καλύτερη πρόταση. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Στο Λαμπύρια Χαΐας, δίπλα στη θάλασσα, με φανταστική θέα, άψογη εξυπηρέτηση και απίστευτες θαλασσινές γεύσεις και μεζεδάκια. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Όταν ο στόχος είναι το φρέσκο ψάρι, αυτός είναι ο προορισμός σου. Τηλέφωνο 26 91 0 31 274.
2: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
3: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
2: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
3: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
2: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
3: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 32 28 48.
2: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
3: Χρόνης.
2: Χρόνης.
4: Ψάχνεις τον δικό σου έμπιστο μηχανικό? Συνεργείο Αυτοκινήτων Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή για κάθε βλάβη. Απλή ή σύνθετη για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Γρήγορα, οικονομικά και κυρίως σωστά. Συνεργείο παντός τύπου Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Ακτίδη Μέων 82. Τηλέφωνο 2610 314 039.

0: Dirty.
1: Η ώρα του Γιώργου Μαργαρίτη είναι μια χορηγία του σταθμού κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας.
0: Η ώρα του Γιώργου Μαργαρίτη.

0: Dirty.
1: Η ώρα του Γιώργου Μαργαρίτη ήταν μια χορηγία του σταθμού κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία, Κορίνθου 100 Αίγιο και Διακοπτό Αιγιαλίας. Σταθμός κρεάτων Καρβουνιάρης. Πάντα με ποιότητα και σεβασμό για τον καταναλωτή. Dirty.

0: ώρα πήγε 8.
1: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
2: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
3: Μεγάλη πείνα στο δρόμο. Καντίνα ο Μίτσος. Ρούτε 111. Το απόλυτο food truck. Με σπεσιαλιτέ προβατίνα σε σάντουιτς, αλλά και σε όλες τις μορφές της, ζουμερή και ασυναγώνιστη. Πεντανόστιμα σουβλάκια, χορταστικά σάντουιτς και μπέργκερ, όλα φτιαγμένα με μεράκι και χειροποίητα υλικά. Ανοιχτά από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, με άνετο πάρκινγκ. Καντίνα ο Μίτσος, Route 111, τρίτο χιλιόμετρο Αλικών Ξύγια, στο νέο δρόμο Ζάκυνθος. Τηλέφωνο 6972-978-675. Σβήνουμε κάθε σου λιγούρα.
4: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκι Σόιλ, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή και φυσικά διανομή πετρελαίου θέρμανσης στο χώρο σου. Τσουράκι Σόιλ. Ζάκυνθος, Πάτρα και Aegean Τσουράκι Σόιλ. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλίνης από και προς το λιμάνι. Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβία 1, δίπλα από τη Φρουτεμπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-69-69.
5: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
6: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει.
7: Oh my God.
6: Τα σπάει. Άπεκτο, φοβερό.
5: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
6: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
5: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
6: Και βρες την παρέα σου εκεί.
5: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
6: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
5: Νερόπολης, πήγες, κόλλησες.
8: Πήγα το αμάξι στο Car Electric για service, αλλά δεν έμεινα εκεί.
9: Έφυγες.
8: Όχι, εκεί έμεινα. Αλλά είδα και τα ηλεκτρικά. Χαμός. Και λέω, δεν άλλαξε η μπαταρία.
9: Την άλλαξε κι αυτή.
8: Φυσικά την άλλαξα, αλλά ξέρεις κάτι. Εκεί στο Car Electric στον Κωστόπουλο Γιώργο είναι δυνατή και στην υγρά αεροκίνηση.
9: Πες μου ότι το γύρισες.
8: Πώς?
9: Το άλλαξε σε υγρά αέριο.
8: Φυσικά. Είμαι και μερακλής και οικονομικός.
9: Καλά. Για service δεν το πήγες.
8: Στο Car Electric Κωστόπουλος δεν πας μόνο για μια δουλειά. Σέρβις, ηλεκτρικά υγρά αεροκίνηση, Car Electric, Βασιλείο Αδαμοπούλου 53, Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-342-001.
10: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
10: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
12: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,

0: Dirty.
1: Το τραγούδι από τα παλιά ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αφίτσα Λαμιδά. Για το χώρο σας θέλετε φυσικά το καλύτερο. Αναζητάτε ποιότητα, αισθητική και φίνες γραμμές. Εμείς σας προσφέρουμε όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές και με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για το χώρο σας, Αφίτσα Λαμιδά. Ενεργειακά κουφώματα, κατασκευές αλουμινίου, κατανοούμε τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε λύσεις. Εποφεληθείτε τώρα και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Αφίτσα Λαμιδά, Ευβίας 238, τηλέφωνο 2610 32 11 12.

0: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσα το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά. Κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής. Στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
1: Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifié, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifié Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνέικων. Τηλέφωνο 2610-421-586. Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
2: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκυβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698-77-20-319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
3: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλά βρυτά. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής. Ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα. Και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
4: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στη φύση.
5: Ψάχνεις κορυφαία απόδοση και οικονομία σε κάθε σου χιλιόμετρο? Η απάντηση είναι μία. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν

0: Vanessa Κρίγκου. Απόλυτη ποιότητα στα καύσιμα, γρήγορη φιλική εξυπηρέτηση, κορυφαία προστασία με την εγγύηση των καυσίμων Crystal Next. Υπεύθυνη διανομή για πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης για κάθε λίτρο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελίν. Vanessa Κρίγκου. Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 26230-71245. Η δύναμη που σε πάει παντού.
1: V-Power. Γεμίστε το, εννοείται.
2: Εγώ Coral Gas. Full Areto.
1: Σε μένα V-Power Diesel, όσο παίρνει.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δρακόπουλος.
1: Τις Τρίτες V-Power.
2: Κάθε Τετάρτη προσφορά Coral Gas.
1: Κάθε Πέμπτη V-Power Diesel και έφυγα.
2: Ποιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιότητα στα καύσιμα.
1: Και φόρτιση. Με την κάρτα All Smart Club κερδίστε ακόμη περισσότερα.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δρακόπουλος. Πατρών Πύργου 119, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-22478.
3: Πρόβλημα με την ηλεκτρική σου συσκευή? Μπέλσο Πετρόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών. Σέρβις μικροσυσκευών. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Δωρεάν έλεγχος για τη συσκευή σου και επισκευή εντός 2 ημερών. Δίπλα στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Με συνέπεια και αξιοπιστία. Μπέλσο Πετρόπουλος. Έλληνος στρατιώτη 80 και νέο κατάστημα Γούναρη 5 και στο belso.gr. Γιατί η λύση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλάφκου 42. Τηλέφωνο 2610 525 500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.

0: ώρα πήγε 9.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17, Οβρία. Τηλέφωνο 2610-4258-42. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
7: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση. Ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610 52 32 35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
8: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949-911-229.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
11: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: Η ιστορία αμαρτία είναι μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος.
1: Ιστορία μου αμαρτία μου με τον Κώστα Μπαλαχουτή.
2: Η Νατάσα Θεοδωρίδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί ξεκίνησε την καριέρα της, ερμηνεύοντας κλασικά λαϊκά τραγούδια στα νυχτερινά κέντρα της πόλης. Σπούδασε δημοσιογραφία και παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα αρμονίας και κιθάρας. Το 1996 έρχεται στην Αθήνα και εμφανίζεται σε νυχτερινό κέντρο μαζί με τον Αντώνη Ρέμο, πραγματοποιώντας την πρώτη επαφή της με το αθηναϊκό κοινό που την υποδέχεται θερμά. Σύντομα θα έρθει και ο πρώτος δίσκος και τα μεγάλα σουξέ που θα ακολουθήσουν.

Η ιστορία αμαρτία ήταν μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Θέλετε όλοι να μιλούν για τις ποιοτικές σας γεύσεις. Γι' αυτό επιλέγετε τους πιο εκλεκτούς προμηθευτές. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Νοπό, χοιρινό μοσχάρι και κοτόπουλο για επαγγελματίες της εστίασης με πώληση χονδρική. Υψηλή ποιότητα στο κρέας με διανομή υπό αυστηρές προδιαγραφές με ιδιόκτητα οχήματα στους νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Ετωλοακαρνανίας. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Τηλέφωνο 6948 106 871. Εγγύηση για κάθε επαγγελματία.

0: Αυτές τις δύσκολες ημέρες, κάθε ώρα που περνάει πρέπει να είναι και ένα bonus. Χρυσό bonus. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Έχει μύθια, διακριτικότητα, άμεση εξυπηρέτηση ακόμη και στο δικό σας χώρο με ένα τηλεφώνημα. Bonus gold. Αγορές κοσμημάτων, χρυσών νομισμάτων, χρυσές λίρες στην πραγματική τους τιμή. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Το συν στις ανάγκες σας. Κανακάρι 195 και Γούναρη εντός το ΑΣ. Τηλέφωνο 2610 225 795. Κινητό 6945 707 123.
1: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6975 8555 43. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας. 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλαύκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
2: Φέτος, όταν θα πάμε Ζάκυνθο, θα πάμε στην ταβέρνα του Μιχάλη.
3: Ναι, ναι, συμφωνώ.
2: Να μας φέρουν τα ωραία τα πιάτα, ενώ απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα.
3: Στο μυαλό μου είσαι, θυμάσαι τη θέα από ψηλά. Όνειρο.
2: Όπως και η Ζακυνθινή κουζίνα του.
1: Ταβέρνα Μιχάλης, στο Καμπίζα Κίνθου. Ανοιχτά καθημερινά, από το πρωί. Τηλέφωνο 26950 48 740.
4: Το φρέσκο ψάρι θέλει και το κατάλληλο περιβάλλον για να το απολαύσεις. Σου έχουμε την καλύτερη πρόταση. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Στο Λαμπύρια Χαΐας, δίπλα στη θάλασσα, με φανταστική θέα, άψογη εξυπηρέτηση και απίστευτες θαλασσινές γεύσεις και μεζεδάκια. Ψαροταβέρνα Ο Γρυλής. Όταν ο στόχος είναι το φρέσκο ψάρι, αυτός είναι ο προορισμός.

0: διαγωνισμό σου. Τηλέφωνο 2691-031-274.
1: Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψάρι? Ταβέρνα Πανόραμα. Με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσκιο της τεράστιας αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη. Ταβέρνα Πανόραμα. Στην παραλία του Κάτω Αλυσού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
1: Dirty.

φαίνεται να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα κερί αρρωστημένη, και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: μόνη, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Η ώρα πήγε 10.
2: Τι είπες Μαρή, πάλι ακυρώσαμε το τραπέζι. Όχι αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά, κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής, στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
3: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλά βρυτά. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής. Ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα. Και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
4: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιοραυδιστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
5: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιοραυδιστικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
6: Ψάχνεις κορυφαία απόδοση και οικονομία σε κάθε σου χιλιόμετρο? Η απάντηση είναι μία. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελίν Βανέσα Κρίγκου. Απόλυτη ποιότητα στα καύσιμα, γρήγορη φιλική εξυπηρέτηση, κορυφαία προστασία με την εγγύηση των καυσίμων Crystal Next. Υπεύθυνη διανομή για πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης για κάθε λίτρο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελίν Βανέσα Κρίγκου. Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 26230-71245. Η δύναμη που σε πάει παντού.
7: Η γεύση του καλοκαιριού κρύβεται στο Dolce. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, σε περιμένει το πιο βελούδινο, χειροποίητο τζελάτο της πόλης. Φτιαγμένο με 100% φρέσκο γάλα και εκλεκτές πρώτες ύλες. Βρες μεγάλη ποικιλία γεύσεων, αλλά και επιλογές με στέβια και gluten free. Μη φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις τις ολόφρεσκες τούρτες και πάστες. Ζαχροπλαστείο Dolce. Σε δύο σημεία, στην Πάτρα. Δημοκρατίας 80 και Γεωργίου Παπανδρέου 59.
8: Μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
9: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
8: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
9: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
8: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
9: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
8: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
9: Χρόνης.
8: Χρόνης.
10: Μα να σου σκάσει το λάστιχο? Μη σκάς. Κάκος Ελαστικά. 40 χρόνια εξειδίκευση και εμπειρία. Με ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, ζυγοσταθμίσεις, ευθυγραμμίσεις αλλά και επισκευές ζαντών. Κάκος Ελαστικά. Αποκλειστικό συνεργάτη σε κορυφαίες εταιρείες ελαστικών, ζαντών και αναρτήσεων. Στο ξηροπήγαδο Ναυπάκτου και στη διασταύρωση Αγριλιά στο Μεσολόγγι. Κάκος Ελαστικά και το κακό μακριά από μας.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
1: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκιβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698-77-20-319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
2: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα, Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
3: Στο Σικάγο είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας έχουμε σούβλες. Ξυσταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Ξυσταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230-91267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
4: Στα πρατήρια Τσουράκη Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκη Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969. Τσουράκη Σόιλ και για διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων, Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες.

εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφή Λάτσι. Γλάφκου 42. Τηλέφωνο 2610 525 500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.

0: Η ώρα του Νίκου Βέρτη είναι μια χορηγία του σταθμού κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας.
1: Θύμωσε απόψε η καρδιά.

0: Dirty.
1: Η ώρα του Νίκου Βέρτη ήταν μια χορηγία του σταθμού κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία, Κορίνθου 100 Αίγιο και Διακοπτό Αιγιαλίας. Σταθμός κρεάτων Καρβουνιάρης. Πάντα με ποιότητα και σεβασμό για τον καταναλωτή.
2: Dirty. Μόνο λαϊκά. Like.

0: ώρα πήγε 11.
1: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant, τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant, τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στη φύση.
2: Φέτος, όταν θα πάμε Ζάκυνθο, θα πάμε στην ταβέρνα του Μιχάλη.
3: Ναι, ναι, συμφωνώ.
2: Να μας φέρουν τα ωραία τα πιάτα, ενώ απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα.
3: Στο μυαλό μου είσαι, θυμάσαι τη θέα από ψηλά. Όνειρο.
2: Όπως και η Ζακυνθινή κουζίνα του.
4: Ταβέρνα Μιχάλης, στο Καμπί Ζακύνθου. Ανοιχτά καθημερινά, από το πρωί. Τηλέφωνο 26950 48 740.
5: Πού είσαι τόσο καιρό?
6: Διακοπές.
5: Ακόμα?
6: Έμεινα.
5: Τόσο ωραία είναι?
6: Έμεινα από μπαταρία.
5: Για να μην ξεμείνεις, έλα στο κέντρο μπαταρίας Λουκάς Καπάτος και έλεγξε την μπαταρία σου πριν φύγεις εντελώς δωρεάν.
7: Λουκάς Καπάτος. Μπαταρίες παντός τύπου για όλα τα οχήματα. 40 χρόνια σε βάζουμε μπροστά. Νοταρά 9 και Αμερικής Γωνία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 108.
8: Ψάχνεις τον δικό σου έμπιστο μηχανικό? Συνεργείο αυτοκινήτων Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή για κάθε βλάβη. Απλή ή σύνθετη για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Γρήγορα, οικονομικά και κυρίως σωστά. Συνεργείο παντός τύπου Κοντοχρήστος Κωνσταντίνος. Ακτίδη Μέων 82. Τηλέφωνο 2610 314 039.

0: Ρένα παραφέρεσαι.
1: Πήγαινε μέσα, σου λέω.
0: Ρένα παραφέρεσαι.
1: Πήγαινε μέσα γρήγορα.
0: Ρένα παραφέρεσαι, άκουσα.
1: Ρένα, στο πιάνο, πήγαινε μέσα.
0: Ρένα, θα πεθάνει ο γύρο, θα το κληρονομήσω και θα τα φάω όλα μόνο μου.
1: Να τα φά. Άντε πήγαινε. Έχει πόρτα ρε και δεν κλείνει.
0: Άσε, θα την κλείσω εγώ.
1: Για δεν κλείνει.
0: Βγάλε το χέρι σου την πόρτα. Βαγγέλη.
1: Τι έγινε.
0: Μια μέρα θα σα λύσω το οικονομικό σα πρόβλημα.

0: Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifier, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifier Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνέικων. Τηλέφωνο 2610 421 586.
1: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
2: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλά βρυτά. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής. Ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα. Και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
3: Μεγάλη πείνα στο δρόμο. Καντίνα ο Μίτσος. Ρούτε 111. Το απόλυτο food truck. Με σπεσιαλιτέ προβατίνα σε σάντουιτς, αλλά και σε όλες τις μορφές της, ζουμερή και ασυναγώνιστη. Πεντανόστιμα σουβλάκια, χορταστικά σάντουιτς και μπέργκερ, όλα φτιαγμένα με μεράκι και χειροποίητα υλικά. Ανοιχτά από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, με άνετο πάρκινγκ. Καντίνα ο Μίτσος, Route 111, τρίτο χιλιόμετρο Αλικών Ξύγια, στο νέο δρόμο Ζάκυνθος. Τηλέφωνο 6972-978-675. Σβήνουμε κάθε σου λιγούρα.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610 52 32 35. Σας οδηγεί σταθερά.

0: σκληρά και με ασφάλεια.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιηθεί.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: ώρα πήγε 12.
1: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6975 855543. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
2: Εδώ και 50 χρόνια, τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά, παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.
3: Πήγα το αμάξι στο Car Electric για σέρβις, αλλά δεν έμεινα εκεί.
4: Έφυγες.
3: Όχι, εκεί έμεινα. Αλλά είδα και τα ηλεκτρικά. Χαμός. Και λέω, δεν άλλαξε η μπαταρία?
4: Την άλλαξε κι αυτή.
3: Φυσικά την άλλαξα, αλλά ξέρεις κάτι. Εκεί στο Car Electric στον Κωστόπουλο Γιώργο είναι δυνατή και στην υγρά αεριοκίνηση.
4: Πες μου ότι το γύρισες.
3: Πώς?
4: Το άλλαξε σε υγρά αέριο.
3: Φυσικά. Είμαι και μερακλής και οικονομικός.
4: Καλά. Για σέρβις δεν το πήγες.
3: Στο Car Electric Κωστόπουλος δεν πας μόνο για μια δουλειά. Σέρβις, ηλεκτρικά υγρά αεριοκίνηση, Car Electric, Βασιλείου Αδαμοπούλου 53, Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-342-001.
2: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μια χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949-911-229.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ Νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
7: Dirty.

0: Ελκτικότατη κυρία Τζέννη. Από καιρό περίμενα αυτή την υπέροχη στιγμή που θα είχα την ευτυχία να ζητήσω να μοιραστείτε το υπόλοιπο της ζωής μου με μένα.
1: Το υπόλοιπο.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν μου λέτε πόσο είναι το υπόλοιπο της ζωής.
0: Γιατί ρωτάτε?
1: Γιατί αν είσαι 70-75 χρονών και πρόκειται να ζήσεις μέχρι τα 80, γιατί να βάλω μαύρα μια και δεν μου πάνε τα μαύρα.
0: Κύριε, αυτά που λέτε, χτυπήστε ξύλο.

0: Η ώρα πήγε μία.
1: Μεγάλη πείνα στο δρόμο. Καντίνα ο Μίτσος. Ρούτε 111. Το απόλυτο food truck. Με σπεσιαλιτέ προβατίνα σε σάντουιτς, αλλά και σε όλες τις μορφές της, ζουμερή και ασυναγώνιστη. Πεντανόστιμα σουβλάκια, χορταστικά σάντουιτς και μπέργκερ, όλα φτιαγμένα με μεράκι και χειροποίητα υλικά. Ανοιχτά από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, με άνετο πάρκινγκ. Καντίνα ο Μίτσος, Route 111, τρίτο χιλιόμετρο Αλικών Ξύγια, στο νέο δρόμο Ζάκυνθος. Τηλέφωνο 6972 978 675. Σβήνουμε κάθε σου λιγούρα.
2: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949 911 229. Dirty.
3: Βραδιάζει, ομίχλη έρχεται.

11,7. Μόνο Λαϊκά.

συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσχημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο

Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι το